0: Ριχτσαρίσκα, συναζάταχ UAP καί, ουιανγα πάχπιση, παϊζικουτσίσκα τα μασκανγα πάχπιση. Και κίνκα σουγμακανά κουπίμι καγκί, κάμπαξ ογκουτάκα ουαξίζει του κουνγμί, μανακά σπακά συντσιάτσι του κουνγκίμι. Συνάπης, τα Ιταλιούσκα, νιουκαντζίχτα καμάνα χουιέι παχκαχπιπής χουιάς παμαρί, Χεσού Κρίστου μάντα ουινιέιτα σουμαγιά τσιγκάπαγα ξαρκά, ασακάμα κανκούνα ζακίτα απάσκα χιπάκα, παϊζάτα κανκουνατάκα αζικουνάτα ρουράτσουν, συντσιάτσιτσουν, η ματάπης ρουριτοκούχτα, πιμάνα κουιουτσιπάχτα ρουράτσουν, πρίμερα δε Πέδρο 5:10. Jesucristo ang kaspazami, kay makanakuitaka misangi.
1: Misyon Chaski uyachika, samachik shimikuna, ashtawan niya changapaka, misyonchaski@gmail.com mankishka, pagyata huyash kamanta.
2: Dios benisayo.
3: Radio Z1 Estéreo Alausi.
4: Usikuso tukuikuna, yaya Dios kakispitsig mari. Ayatamu kusikus pa kantasa, nyukatu kui kausaiti. Imasinami pa karito kuna, yako kunatis, yaya Diyos ta sumakta alabang. Sumasumari kang kinisu. Los cielos cuentan la gloria del Señor, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para ti, Jesús.

0: Γιαϊκούνα.
1: Για απάγμαν γιαϊκούνα τα τσαριντζίγμι. Κι σπίτσι Χεσού Κρίστο μαντακάχα ο απάτσα για απάγμαν γιαϊκούνα τα τσαριντζίγμι. Ταούκα ποντζακουνάμι. Εσπιριτουάλ γιουϊκούνα τσίνα ζάταχ. Η μακούνα τα μενιστή κακούνα τα τσαρισκάντζι. Τσαϊ μενιστή ποντζακούνα πίκα. Η μασίνα πισνιουκάντζι μενιστή κακούνα τα. Κουτιτσιτσούμι αϊουδατσούνκα μασκάντζι. Κουγκαρίτζιμι κρυχκούνα σινάκα. Του κουίπαχ δουένιου για αδιούστα νιουκεντζίχκα τσαρισκάτα, σαλμίστα Δαβίτ καϊτανίρκα, καϊπάτσα άσπακα μάντα γδιουσπάγνη, τσαϊπι ημάζα τιεχκουνάπη παϊπάγνη, καϊπάτσα πι τούκουι ημάζα καουσαχκουνάπη παϊπάγνη, σαλμό 24-1, τσιναζάταχ δεουτρονόμιο 10-14 πισνίγμη, χαουαπατσάπη, χαουαπατσαμάντα αστάουαν χαουάμαν κα χαουαπατσάπη, καϊπατσάπη, τσαϊπι τούκουι ημάζα τιεχκουνάπη, μάντα γδιουσκανκουνάπαχ ταϊτα διουσπάγνη. Σούχτα ξημικούνα πίκα, η αδειος μάντα καντζάμαν, διος παχμάνα καχκα, ήμα μάνα τίαντσο. Πάει μη το κουίτα τσάριν, κουτιν πάει παχκα σκαμαντάκα, τσαϊκούνα ουάνκα ήμα μούνα σκατάπης ρούζαϊ το κουντζάμι, κρυχκούνα σινάκα, τσάς να ζάταχ κουνγαρίν τσίγμι, Κρίστο Χεσούς νιουκεντζίχ παχ το κουίτα ρούρα σκαμαντάκα, πάει παχμάνα χουί παχτα χουί ασπα μαντάκου νιαου παχπί, τσάκι σαρουνάτα τσαριν τσίγμι, νιουκεντζίχ τα γιαία αιουδάτσουν νίσπα μανιαγκάπαχ, άμα κουνγαρίνγι, Μανιασκάουν μη νιουκέντζι χαουαπάτσα για απαγμανκά, καίζα του ζάτα για οίκου του κοντζι. Χουτσαίζα για σπίριτου άγμι, διου παξίμι τα κυζγάχκα νιουκέντζι τα κακουμπίδαν, κάιαν τσίνα ζάτα γιουιάτσιν, τσάσνα κασκαμάντακα, μανα χούια υπάχτα χούια, παϊ διου μαντά σπατία κουμμανκά, μανα μαντσά σπαχούτσου για σουν τσίξα, παϊ καμάνα χούια υπάχτα χούια, ζάκι κασκαμάντακα, νιουκέντζι γατι τσικούχπικα αιουδάνγκα ζαμάρι, Εβραίος 4:16. Κουμπιδάνιμι, Kaisina yuye wang yu kanji wang manyachung.
0: Mission Chaski uya chirka. Samachik shimikuna. Ashtawanya changapaka. Mission Chaski @gmail.com mankishka. Pagyata uya shkamanta.
2: Dios bendiga.